0: Ασταμάτητα.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Θέμη.
1: Let's get this.
2: Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.
3: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκους σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: Κάτας 90,5.
1: Έχω και κότερο.
0: Ο σταθμός που ακούν στα κότερα.
2: Άντε καλέ.
0: Πού να το ξέρεις, αφού δεν έχεις.
3: Τη φωνή.

0: μαργαρίτα. Στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: να παίζεις μουσική είναι εύκολο. Το να πουλάς τρέλα είναι Λευκάτας.
1: Ο Λευκάτας είναι τρελός.
0: Λευκάτας 90,5. Τρελαμένος με τη μουσική.

0: πάμε.
1: Let's get this.
2: Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.

0: ferma.
1: Che pupame.
2: Pame, pame, pame, pame, pame paralia.
0: Λευκάτας 90,5.
3: Τον ακούς.
0: Σε κάθε παραλία.
4: Μπράβο.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι. Ξυπνάμε τη Λευκάδα.
4: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Λευκάδα.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
5: Λευκάδας 90,5.

0: Το καλοκαίρι κατεβάζουμε διακόπτες και ανεβάζουμε την ένταση.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Το καλοκαίρι σου.
0: Λευκάτας 90,5.

0: πάμε. Let's get this. Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: 90,5. Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης.
1: Έλενα Παπαρίζου.
0: Τίτλος.
1: Αλήθεια τώρα.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και εφαγές στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερεγωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
0: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία. Πάρις Μάστορας.
5: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
6: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
6: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
5: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
6: Πάρις Μάστορας. Από το 1980 φτιάχνει το αύριο.
7: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
8: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
9: ξέρεις πώς είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
8: Υγιεινές επιλογές brands.
9: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
8: Για να νιώσεις τη σημερινή αληθινή γεύση.
9: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην Περιφερειακή Οδόνη Ιδρύου. Coffee Beans. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.

Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας App.

0: Εσύ απλά συντονίσου. Λευκάτας 90,5. Μόνο επιτυχίες.
1: Πες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: πληβάλλει.
1: Ωραία, επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
3: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
4: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

0: ραδιόφωνο παντού. Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
4: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
5: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
4: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
6: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App Επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
7: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
8: Και φυσικά τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
7: Κατσαρολάκια, 8ης μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
8: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26-45-021-921.
7: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
0: Πάμε τώρα. 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινούν Λευκάτας 90,5.

0: όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
2: Άκου και κολύβα.
3: Λεύκατας 90,5.
1: Κολυμπάς μαζί του.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε τη Λευκάδα.
0: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Λευκάδα.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
4: Λευκάδας 90,5.

0: 90,5. Το μεγαλύτερο διήμερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού είναι εδώ. Η Αδελφότητα Μοναστηρακιωτών του Σωτήρος παρουσιάζει στο Δημοτικό Σχολείο Μοναστηρακίου Βόνιτσας. Τετάρτη 19 Αυγούστου το Δημοτικό Γλέντι παίρνει φωτιά. Γιώργος Βελισάρης.
1: Θα χορέψουμε.
0: Χαρά Βέρα.
2: Να σου πω, να σου πω, να σου...
0: Σπύρος Σιόλος.
3: Έπινα και έπινα.
0: Μαζί τους η Μαρίνα Λαζαράκη, ο Κωνσταντίνος Βελισάρης και στα κλαρίνα ο Σταύρος Ιωαννίδης με τον Μάκη Μπέκο. Και την 5η 20 Αυγούστου η κορυφαία συνεργασία. Ο Θέμης Αδαμαντίδης και ο Άρης Μουγκοπέτρος θα βάλουν φωτιά στη νύχτα. Μαζί τους η Ηλιάνα Ζέρβα.
4: Μας αγαπώ και μ' αγαπά.
0: Ο Νίκος Δούρος.
5: Μωρό μου είσαι τρελά.
0: Και στο δημοτικό πρόγραμμα της βραδιάς, στα κλαρίνα, ο Άρης Μουγκοπέτρος και ο Βαγγέλης Παντιόρας. Στο τραγούδι, ο Σωτήρης Κούνας. Η Χρύσα Κωνσταντινοπούλου. Και ο Δημήτρης Λάλεζας.
6: Με δάκρυα και πόνο.
0: Τετάρτη 19 και 5η 20 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Μοναστηρακίου. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 14 14 14. Μην λείψει κανείς.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
10: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450 25 144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.

0: Τζίμι.
1: Let's get this.
2: Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
4: Λευκάτας 90,5.
1: Άκρος καλοκαιρινός.
5: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

αρχίζει με καφέ. Η καλύτερη με Λευκάτα. Λευκάτας 90,5.

0: 90,5.
1: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
2: ξέρεις πως είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμανιά καφέ.
1: Υγιεινές επιλογές brands.
2: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
1: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
2: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
7: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
8: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
9: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
8: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και εφαγές στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
10: Σε κάποια πράγματα είμαστε παραδοσιακοί και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, snacks, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη.
11: Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα όπως λάδι, κρασί και μέλι.
10: Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις.
11: Άλλο να το λέμε, άλλο να το απολαμβάνεις.
10: Το παραδοσιακό. Μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας, η Takeaway. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 26450-61244.
11: Αν θες κάτι γευστικό, έλα παραδοσιακό.
12: Δεν κρατιόμαστε άλλο.

0: Ραδιόφωνο
1: που έχει τρελάνει κόσμο.
2: Με έχει τρελάνει ο Λευκάτας.
1: Τρελό ραδιόφωνο, ρε φίλε.
3: Ο Λευκάτας είναι τρελό.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: 90,5. Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης.
1: Έλενα Παπαρίζου.
0: Τίτλος.
1: Αλήθεια.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και εφαγές στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
5: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
4: Κατσαρολάκια, 8ης μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
5: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
4: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
6: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
7: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
6: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
7: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www.profilevkada.gr.
6: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
8: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
9: Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ, και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ, εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
0: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία.
10: Πάρις Μάστορας.
11: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
10: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
11: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
10: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
11: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
10: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
12: Οικοδομούμε το μέλλον.
13: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
12: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
13: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτηρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
12: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Ιωάννου Μέλλα 50, στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 26 777.
13: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
12: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.

Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: 90,5. Φέτος το καλοκαίρι πάρε το Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
0: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
3: Ήλιος, θάλασσα, μουσική και ένα κοκτέιλ στο χέρι. Μερικές στιγμές δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Στο Medusa Beach Bar κάθε μέρα έχει τη δική της καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καφές, κοκτέιλς, χαλάρωση και απέραντο γαλάζιο. Medusa Beach Bar στην παραλία Ποταμάκι, μόλις 5 λεπτά από την Πάλερο. Το καλοκαίρι, όπως θέλεις να το ζήσεις.
4: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450251044. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
5: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974 47 15 47. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.
6: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
7: Και φυσικά τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
6: Κατσαρολάκια, 8η Μεραρχίας και Πεφανερωμένης, Λευκάδα.
7: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
6: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Επιτέλους, φτάσαμε!
10: Σε ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
9: Μήκος, τώρα τα πιο hot trends έχουν το δικό τους χώρο.
10: Συναντήστε και εσείς το πιο απίθανο προχωρημένο πρόσωπο της μόδας.
9: Μήκος. Εδώ συγκεντρώνονται όλες οι καυτές επιλογές που θα φορεθούν πολύ
10: και θα εντυπωσιάσουν ακόμα πιο πολύ με τις καταπληκτικές τιμές τους.
9: Μίγκος.
10: Ακολουθήστε και εσείς τον παλμό της πιο φευγάτης και εκρηκτικής μόδας και ελάτε στην πλατεία Μαρκά Λευκάδα.
9: Μίγκος. Ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
11: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
12: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
11: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430 22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
13: Είστε έτοιμοι?
14: Πάμε!
13: Πάμε!
14: Πάμε!
13: Πάμε!
15: Δυναμωσέ το!
16: Δυναμωσέ το!
17: Δυναμωσέ το!
18: Όπα, όπα, όπα, όπα!
0: Όλοι το άνοιξες! Λευκάτας 90,5. Δώσε ένταση!

0: Σαββατοκύριακα δυναμώνουμε ένταση.
1: Και ακούμε μόνο Λευκάτας. Λευκάτας 90,5.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: 90,5. Το μεγαλύτερο διήμερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού είναι εδώ. Η Αδελφότητα Μοναστηρακιωτών του Σωτήρος παρουσιάζει στο Δημοτικό Σχολείο Μοναστηρακίου Βόνιτσας. Τετάρτη 19 Αυγούστου το Δημοτικό Γλέντι παίρνει φωτιά. Γιώργος Βελισάρης.
1: Θα χορέψουμε.
0: Χαρά Βέρα.
2: Να σου πω, να σου πω, να σου...
0: Σπύρος Χιόλος.
3: Έπινα και έπινα.
0: Μαζί τους η Μαρίνα Λαζαράκη, ο Κωνσταντίνος Βελισάρης και στα κλαρίνα ο Σταύρος Ιωαννίδης με τον Μάκη Μπέκο. Και την 5η 20 Αυγούστου η κορυφαία συνεργασία. Ο Θέμης Αδαμαντίδης και ο Άρης Μουγκοπέτρος θα βάλουν φωτιά στη νύχτα. Μαζί τους η Ηλιάνα Ζέρβα.
4: Μας αγαπώ και μ' αγαπά.
0: Ο Νίκος Δούρος.
5: Μωρό μου είσαι τρελά.
0: Και στο δημοτικό πρόγραμμα της βραδιάς, στα κλαρίνα, ο Άρης Μουγκοπέτρος και ο Βαγγέλης Παντιόρας. Στο τραγούδι, ο Σωτήρης Κούνας. Η Χρύσα Κωνσταντινοπούλου. Και ο Δημήτρης Λάλεζας.
6: Με δάκρυα και πόνο.
0: Τετάρτη 19 και 5η 20 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Μοναστηρακίου. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 14 14 14. Μην λείψει κανείς.
7: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα. Γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερεγωνία, Λευκάδα. Άλμα. Upgrade your look.
8: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
9: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
10: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip, Λευκάδα, δεύτερο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδας Νιδριού. Τηλέφωνα 6986-715446 και 6936-149-299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.

0: έτοιμη?
1: Let's get this.
2: Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.

0: πληβάλλει.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
3: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

0: 90,5.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
6: ξέρεις πώς είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
5: Υγιεινές επιλογές brands.
6: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
5: Για να νιώσεις τη σημαίνει αληθινή γεύση.
6: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
7: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης? Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
8: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
9: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
10: Όπα, όπα, όπα, όπα, για πάμε το σωστό.
11: Τώρα, τώρα συνεχίζουμε τη μουσική. Λευκάτας 90,5. Ακούστε.

0: καλοκαίρι. Κατεβάζουμε διακόπτες και ανεβάζουμε την ένταση. Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι σου.
0: Λευκάτας 90,5.

0: 90,5.
1: Ήλιος, θάλασσα, μουσική και ένα κοκτέιλ στο χέρι. Μερικές στιγμές δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Στο Medusa Beach Bar κάθε μέρα έχει τη δική της καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καφές, κοκτέιλς, χαλάρωση και απέραντο γαλάζιο.

0: Ευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
4: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και εφαγές στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
5: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 90,5. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
0: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
6: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
5: Κατσαρολάκια. 8 ημεραρχίας και πεφανερωμένης Λευκάδα.
6: Και στην πόρτα σου 12 με 5 το απόγευμα με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
5: Κατσαρολάκια. Φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
2: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελίν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελίν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελίν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελίν App Επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελίν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελίν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
7: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
8: Και φυσικά, έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
7: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
9: Οικοδομούμε το μέλλον.
10: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
9: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
10: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτηρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
9: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Ιωάννου Μέλλα 50 στην Κεντρική Αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-26777.
10: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
9: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.
11: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
12: Το Κελέτι Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας.
11: Κελέτι Μπαρ, και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας.
12: Καριώτες Λευκάδας. Κελέτι Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
0: Λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινούν Λευκάτας 90,5.
13: Τώρα που σε έχω

0: Το να παίζεις μουσική είναι εύκολο. Το να πουλάς τρέλα είναι Λευκάτας.
1: Ο Λευκάτας είναι τρελός.
0: Λευκάτας 90,5. Τρελαμένος με τη μουσική.

0: 90,5.
1: 1, 2, 3.
2: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νηδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450251044. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
5: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
6: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
5: Κατσαρολάκια, 8η μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
6: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
5: Κατσαρολάκια. Φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
7: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
8: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
9: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
8: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
9: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νηδριού με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www. Profilevkada.gr.
8: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
10: Σε κάποια πράγματα είμαστε παραδοσιακοί και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, snacks, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη. Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα όπως λάδι, κρασί και μέλι. Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις. Άλλο να το λέμε, άλλο να το απολαμβάνεις. Το παραδοσιακό. Μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας, η Takeaway. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 26450.

0: Let's get this.
1: Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.

0: 90,5.
1: Ήλιος, θάλασσα, μουσική και ένα κοκτέιλ στο χέρι. Μερικές στιγμές δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Στο Medusa Beach Bar κάθε μέρα έχει τη δική της καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καφές, κοκτέιλς, χαλάρωση και απέραντο γαλάζιο.

0: πάμε
1: σε ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
0: Μήκος, τώρα τα πιο hot trends έχουν το δικό τους χώρο.
1: Συναντήστε και εσείς το πιο απίθανο προχωρημένο πρόσωπο της μόδας.
0: Μήκος, εδώ συγκεντρώνονται όλες οι καυτές επιλογές που θα φορεθούν πολύ
1: και θα εντυπωσιάσουν ακόμα πιο πολύ με τις καταπληκτικές τιμές τους.
0: Μήκος,
1: ακολουθήστε και εσείς τον παλμό της πιο φευγάτης και εκρηκτικής μόδας και ελάτε στην πλατεία Μαρκά Λευκάδα.
0: Μήκος, ένα κατάστημα γεμάτο μόδα.
2: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
3: ξέρεις πώς είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
2: Υγιεινές επιλογές brunch.
3: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
2: Για να νιώσεις τι σημαίνει αληθινή γεύση.
3: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
4: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε τώρα και με ακαταμάχητες λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
5: Και φυσικά τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
4: Κατσαρολάκια, 8ης μεραρχίας και πεφανερωμένης Λευκάδα.
5: Και στην πόρτα σου 12 με 5 το απόγευμα με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
4: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
6: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
7: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
6: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
8: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
9: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Επιστροφή στη μουσική. Ξεκινούν τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Λευκάτας 90,5.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα καλά τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Λευκάτας 90,5. Δώσε ένταση.

0: θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. Λευκάτας 90,8.

0: 90,5. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
0: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το μεγαλύτερο διήμερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού είναι εδώ. Η Αδελφότητα Μοναστηρακιωτών του Σωτήρος παρουσιάζει στο Δημοτικό Σχολείο Μοναστηρακίου Βόνιτσας. Τετάρτη 19 Αυγούστου το Δημοτικό Γλέντι παίρνει φωτιά. Γιώργος Βελισάρης.
6: Θα χορέψουμε.
5: Χαρά Βέρα.
7: Να σου πω, να σου πω, να σου...
5: Σπύρος Σιόλος.
8: Έπινα και έπινα.
5: Μαζί τους η Μαρίνα Λαζαράκη, ο Κωνσταντίνος Βελισάρης και στα κλαρίνα ο Σταύρος Ιωαννίδης με τον Μάκη Μπέκο. Και την 5η 20 Αυγούστου η κορυφαία συνεργασία. Ο Θέμης Αδαμαντίδης και ο Άρης Μουγκοπέτρος θα βάλουν φωτιά στη νύχτα. Μαζί τους η Ηλιάνα Ζέρβα.
9: Μας αγαπώ και μ' αγαπά.
5: Ο Νίκος Δούρος.
10: Μωρό μου είσαι τρελά.
5: Και στο δημοτικό πρόγραμμα της βραδιάς, στα κλαρίνα, ο Άρης Μουγκοπέτρος και ο Βαγγέλης Παντιόρας. Στο τραγούδι, ο Σωτήρης Κούνας. Η Χρύσα Κωνσταντινοπούλου. Και ο Δημήτρης Λάλεζας.
11: Με δάκρυα και πόνο.
5: Τετάρτη 19 και 5η 20 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Μοναστηρακίου. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 14 14 14. Μην λείψει κανείς.
12: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
13: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
14: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες. Στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.

0: με.
1: Λευκά.
2: Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.

0: ακούς. Τον ακούς σε κάθε παραλία.
1: Πίσω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: 90,5.
1: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
2: Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής, με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails, για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ. Και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
3: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
4: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη, με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
3: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
4: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www.profilevkada.gr.
3: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
0: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία. Πάρις Μάστορας.
5: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
6: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
5: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
6: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
5: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
6: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
7: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξαπνήσεων, αμορτισέρ.
8: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
7: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
9: Είστε έτοιμοι?
10: Πάμε!
11: Πάμε!
10: Πάμε!
12: Δυναμωσέ το!
13: Δυναμωσέ το!
14: Δυναμωσέ το!
15: Όπα, όπα, όπα, όπα!
16: Όλοι το άνοιξες.
0: Λευκάτας 90,5. Δώσε ένταση.

δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά. Λευκάτας 90,5.

0: 90,5. Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης.
1: Έλενα Παπαρίζου.
0: Τίτλος.
1: Αλήθεια.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερεγωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
5: Το μεγαλύτερο διήμερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού είναι εδώ. Η Αδελφότητα Μοναστηρακιωτών του Σωτήρος παρουσιάζει στο Δημοτικό Σχολείο Μοναστηρακίου Βόνιτσας. Τετάρτη 19 Αυγούστου το Δημοτικό Γλέντι παίρνει φωτιά. Γιώργος Βελισάρης.
6: Θα χορέψουμε.
5: Χαρά Βέρα.
7: Να σου πω, να σου πω, να σου...
5: Σπύρος Χιόλος.
8: Έπινα και έπινα.
5: Μαζί τους η Μαρίνα Λαζαράκη, ο Κωνσταντίνος Βελισάρης και στα κλαρίνα ο Σταύρος Ιωαννίδης με τον Μάκη Μπέκο. Και την 5η 20 Αυγούστου η κορυφαία συνεργασία. Ο Θέμης Αδαμαντίδης και ο Άρης Μουκοπέτρος θα βάλουν φωτιά στη νύχτα. Μαζί τους η Ηλιάνα Ζέρβα.
9: Μας αγαπώ και μ' αγαπά.
5: Ο Νίκος Δούρος.
10: Μωρό μου είσαι τρελά.
5: Και στο δημοτικό πρόγραμμα της βραδιάς, στα κλαρίνα, ο Άρης Μουκοπέτρος και ο Βαγγέλης Παντιόρας. Στο τραγούδι, ο Σωτήρης Κούνας. Η Χρύσα Κωνσταντινοπούλου. Και ο Δημήτρης Λάλεζας.
11: Με δάκρυα και πόνο.
5: Τετάρτη 19 και 5η 20 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Μοναστηρακίου. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972.

0: 14 14 14. Μην λείψει κανείς.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450251144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
5: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.sandastactical.com.
6: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελίν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελίν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελίν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελίν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελίν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελίν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε μας.
7: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδας Νιδριού. Τηλέφωνα 6986-715446 και 6936-149-299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Καλοκαίρι. Κατεβάζουμε διακόπτες και ανεβάζουμε την ένταση. Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι σου.
0: Λευκάτας 90,5.

0: 90,5.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ήλιος, θάλασσα, μουσική και ένα κοκτέιλ στο χέρι. Μερικές στιγμές δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Στο Medusa Beach Bar κάθε μέρα έχει τη δική της καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καφές, κοκτέιλς, χαλάρωση και απλά.

0: απολυθείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
2: ξέρεις πώς ρίχνεις το Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
1: Υγιεινές επιλογές brands.
2: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
1: Για να νιώσεις τι σημαίνει αληθινή γεύση.
2: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
3: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει. Τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
4: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
5: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
4: Κατσαρολάκια, 8ης μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
5: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26-45-021-921.
4: Κατσαρολάκια. Φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
6: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας App.

0: μαργαρίτα. Στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες μόνο.
2: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω. Σε τούτο τον άθλιο καιρό, πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στέριαζες σκληρή μόνα.

0: 90,5. Φέτος το καλοκαίρι πάρε το Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
3: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
4: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
5: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
4: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
6: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη? Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής, με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ. Και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
7: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Profi.
8: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
7: Profi, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
8: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www.profilevkada.gr.
7: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
8: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
9: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
8: Κατσαρολάκια, 8ης μεραρχίας και πεφανερωμένης, Λευκάδα.
9: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
8: Κατσαρολάκια, φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
10: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
11: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα, για πάμε το σωστό.
0: Τώρα, τώρα συνεχίζουμε τη μουσική. Λευκάτας 90,5. Ακούστε.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Έχω και κότερο.
0: Ο σταθμός που ακούν στα κότερα.
2: Άντε καλέ.
0: Πού να το ξέρεις, αφού δεν έχεις.

0: 90,5. Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης
1: Έλενα Παπαρίζου.
0: Τίτλος
1: Αλήθεια τώρα.

0: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
1: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
2: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
3: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και έφαγες στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
4: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερεγωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
5: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.sandastactical.com.
0: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία. Πάρις Μάστορας.
6: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
7: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
7: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
6: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
7: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
0: Σαββατοκύριακο στη Λευκάδα.
8: Η καλύτερη μουσική.
0: Λευκάτας 90,5.

Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: 90,5.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νηδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450 25 144. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
5: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελλήν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελλήν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελλήν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελλήν App Επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελλήν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελλήν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.
6: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
8: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
7: Κατσαρολάκια, 8η Μεραρχίας και Πεφανερωμένης, Λευκάδα.
8: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
7: Κατσαρολάκια. Φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
9: Σε κάποια πράγματα είμαστε παραδοσιακοί και μας αρέσει πολύ. Γι' αυτό επιλέγουμε το παραδοσιακό. Το παραδοσιακό. Κουλούρια, πίτες, γλυκίσματα, snacks, όλα παραδοσιακά. Φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη. Ακόμη, ντόπια παραδοσιακά προϊόντα όπως λάδι, κρασί και μέλι. Εδώ θα βρεις την ξακουστή παραδοσιακή λαδόπιτα Λευκάδας, αλλά και τα φημισμένα χειροποίητα τσουρέκια σε διάφορες γεύσεις. Άλλο να το λέμε, άλλο να το απολαμβάνεις. Το παραδοσιακό. Μοναδικές λιχουδιές με άρωμα παράδοσης, όπως ξέρουμε καλύτερα από όλους. Και για απολαυστικό καφέ στο χώρο μας ή take away. Λαζαράτα Λευκάδας, τηλέφωνο 26450 61244. Αν θες κάτι γευστικό, έλα παραδοσιακό.
0: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινούν Λευκάδας 90,5.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
4: Λέγκατας 90,5.
1: Άκρος καλοκαιρινός.

0: 90,5.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ήλιος, θάλασσα, μουσική και ένα κοκτέιλ στο χέρι. Μερικές στιγμές δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Στο Medusa Beach Bar κάθε μέρα έχει τη δική της καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καφές, κοκτέιλς, χαλάρωση και απέραντο γαλάζιο. Medusa Beach Bar στην παραλία του

0: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά.
1: Ξέρεις πώς είσαι στο Coffee Beans. Premium αρωματικά χαρμάνια καφέ.
0: Υγιεινές επιλογές brands.
1: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
0: Για να νιώσεις τι σημαίνει αληθινή γεύση.
1: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην περιφερειακή οδόν Ιδρύου. Coffee Beans. Το δικό σου premium σημείο.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
5: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
4: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
5: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26 και online στο www.profilevkada.gr.
4: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας App.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Λευκάντας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: 90,5. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
0: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
3: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
2: Το μεγαλύτερο διήμερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού είναι εδώ. Η Αδελφότητα Μοναστηρακιωτών του Σωτήρος παρουσιάζει στο Δημοτικό Σχολείο Μοναστηρακίου Βόνιτσας. Τετάρτη 19 Αυγούστου το Δημοτικό Γλέντι παίρνει φωτιά. Γιώργος Βελισάρης.
4: Θα χορέψουμε.
2: Χαρά Βέρα.
5: Να σου πω, να σου πω, να σου...
2: Σπυρός Χιόλος.
6: Έπινα και έπινα.
2: Μαζί τους η Μαρίνα Λαζαράκη, ο Κωνσταντίνος Βελισάρης και στα κλαρίνα ο Σταύρος Ιωαννίδης με τον Μάκη Μπέκο. Και την 5η 20 Αυγούστου η κορυφαία συνεργασία. Ο Θέμης Αδαμαντίδης και ο Άρης Μουκοπέτρος θα βάλουν φωτιά στη νύχτα. Μαζί τους η Ηλιάνα Ζέρβα.
7: Μας αγαπώ και μ' αγαπά.
2: Ο Νίκος Δούρος.
8: Μωρό μου είσαι τρελά.
2: Και στο δημοτικό πρόγραμμα της βραδιάς, στα κλαρίνα, ο Άρης Μουκοπέτρος και ο Βαγγέλης Παντιόρας. Στο τραγούδι, ο Σωτήρης Κούνας. Η Χρύσα Κωνσταντινοπούλου. Και ο Δημήτρης Λάλεζας.
9: Με δάκρυα και πόνο.
2: Τετάρτη 19 και 5η 20 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Μοναστηρακίου. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 14 14 14. Μην λείψει κανείς.
10: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
11: Το Κελέτι Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτι Μπαρ και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτι Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
12: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξατμίσεων, αμορτισέρ.
13: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
12: Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430 22207. Auto Center Ιωάννης Κουτρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.

0: 90,5.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τα κατσαρολάκια που αγαπήσατε, τώρα και με ακαταμάχητες, λαχταριστές σούβλες και ψητά κρέατα.
5: Και φυσικά, τα αγαπημένα σας μαγειρευτά φαγητά, φτιαγμένα με παραδοσιακές συνταγές, αγνά υλικά και πολύ αγάπη.
4: Κατσαρολάκια. 8 μεραρχίας και πεφανερωμένης Λευκάδα.
5: Και στην πόρτα σου, 12 με 5 το απόγευμα, με ένα τηλεφώνημα στο 26 45 021 921.
4: Κατσαρολάκια. Φαγητό από σπίτι στο σπίτι.
6: Τη στιγμή που το κλειδί γυρίζει, τη στιγμή που τα σχήματα και τα χρώματα κάνουν τον απόλυτο συνδυασμό, όλα είναι J2 Construction. Κατασκευές και ανακαινήσεις. Αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας με στόχο την υψηλή ποιότητα και την εργονομία. J2 Construction. Κατασκευές, μεταλλικές κατασκευές, προκάτ και ανακαινήσεις στα Ιωάννινα, τη Λευκάδα, την Κέρκυρα, τους Παξούς, την Άρτα και την Πάργα και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάθετε τα πάντα στο j2construction.gr ή στο 26516-07296. J2 Construction. Αφήστε μας να κάνουμε τα όνειρά σας πραγματικότητα.
7: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
8: Το Κελέτι Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτι Μπαρ. Και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτι Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.
9: Από το 1990 σας προσφέρουμε τις πιο γλυκές απολαύσεις. Ήρθε η στιγμή να γλυκάνουμε τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Οργάνωση εκδηλώσεων και υπηρεσίες catering. Ονειρεμένο σκηνικό γάμου με δείπνο ή μπουφέ. Ξεχωριστό κέρασμα βάπτισης με candy bar, καρότσι παγωτού και σπιτική λεμονάδα. Ζαχαροπλαστεία Tulip. Λευκάδα. Δεύτερο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδας Νιδριού. Τηλέφωνα 6986-715446 και 6936-149-299. Γλυκιά αμαρτία πέρα από κάθε φαντασία.

0: έτοιμη?
1: Let's get this.
2: Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.

0: 90,5. Λευκάτας 90,5. Το τραγούδι της εβδομάδας. Καλλιτέχνης.
1: Έλενα Παπαρίζου.
0: Τίτλος.
1: Αλήθεια.

0: τώρα.
1: Λευκάτας 90,5. Ακούσατε το τραγούδι της εβδομάδας.
2: Μία προσφορά από τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
3: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
4: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ.
5: Ένα τηλεφώνημα και εφαγές
4: στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
1: Όταν ζητάς αντοχή, ποιότητα και μοντέρνο design, η απάντηση είναι μία. Πάρις Μάστορας.
6: Κουφώματα αλουμινίου και PVC, πιστοποιημένα με ΣΥΗ, κάγκελα, γκαραζόπορτες και βιομηχανικά ρολά.
7: Ειδικές σιδηροκατασκευές, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
6: Για το σπίτι ή την επιχείρησή σου, εμπιστεύσου την υπογραφή.
7: Πάρις Μάστορας. Πετάρτας.
6: Τηλέφωνο 26810-83858 ή στο parismastoras.gr.
7: Πάρις Μάστορας. Από το 1980, φτιάχνει το αύριο.
8: Οικοδομούμε το μέλλον.
9: Χτίζουμε τα όνειρά σας.
8: Στεγάζουμε κάθε σας επιθυμία.
9: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Με πολυετή πείρα στο χώρο της ποιοτικής κατασκευής, στην πώληση κατασκευή κατοικιών, τουριστικών καταλυμάτων, διαμερισμάτων και εξοχικών κατοικιών, αναλαμβάνουμε αναπαλαιώσεις κτηρίων, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, τοπογραφήσεις και κάθε είδους κατασκευές μικρού και μεγάλου μεγέθους.
8: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Ιωάννου Μέλλα 50 στην Κεντρική Αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-26777.
9: Τεχνικό γραφείο Ζώης Μικρόνης. Σιγουριά, σταθερότητα, εγγύηση.
8: Και τώρα, μεγάλες προσφορές διαμερισμάτων όλων των μεγεθών. Κατοικώ σημαίνει ζω. Ζώης Μικρόνης, Λευκάδα.
10: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
11: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
10: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
11: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062 και online στο www. profilevkada.gr.
10: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
12: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
13: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-29620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.santastactical.com.
14: Είστε έτοιμοι?
15: Πάμε!
14: Πάμε!
15: Πάμε!
14: Πάμε!
16: Δυναμωσέ το!
17: Δυναμωσέ το!
18: Δυναμωσέ το!
19: Όπα, όπα, όπα, όπα! Όλοι το άνοιξες!
1: Λευκάτας 90,5. Δώσε ένταση! Δώσε ένταση!

0: 90,5.
1: Η μέρα σου έχει τον δικό της ρυθμό. Κάποιες φορές περνάς από το κατάστημα. Κάποιες φορές παραγγέλνεις online. Στο Carrefour Market Λευκάδας έχεις και τις δύο επιλογές. Με μεγάλη ποικιλία, φρέσκα προϊόντα και προσφορές που συμφέρουν. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νηδριού για αγορές από κοντά. Στο κατοπόδης e-market.gr για online αγορές με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Τηλέφωνο 26450251044. Carrefour Market Λευκάδας. Η επιλογή που συμφέρει.
2: Ένα αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα τιμόνι και τέσσερις ρόδες. Έχει πολλά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, φίλτρα, λάδια, ψυγεία, τακάκια, μπούκες και μπουριά εξαρτήσεων, αμορτισέρ.
3: Και φυσικά έχει και το Auto Center, το κατάστημα που προσφέρει όλα αυτά και ακόμη περισσότερα.
2: Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός, στο 1,5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Βόνιτσας Παλέρου. Τηλέφωνο 26430-22207. Auto Center Ιωάννης Κουντρουλός. Ξέρει από αυτοκίνητα.
4: Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό της τέλειας γεύσης?
5: Τα πιο νόστιμα κοτόπουλα που μεγαλώνουν με καλαμπόκι. Τα πιο λαχταριστά μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν σπίτι. Τα κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
6: Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή προσφορά στα ΝΟΠΑ. Ένα τηλεφώνημα και εφαγές στο 26450-22800. Κοτόπουλα ναυπάκτου Κοντοχρήστος. Το κοτόπουλο όπως πρέπει να είναι.
7: Όταν ο καφές σε κερδίζει με την πρώτη γουλιά,
8: ξέρεις πώς ρίσαι στο Coffee Beans. Πρίμιουμ αρωματικά χαρμάνια καφέ.
9: Υγιεινές επιλογές brands.
8: Συνδύασε τον καφέ σου με μια χορταστική φωκάτσια με εκλεκτά φρέσκα αλαντικά κομμένα εκείνη τη στιγμή.
9: Για να νιώσεις τι σημαίνει αληθινή γεύση.
8: Coffee Beans. Αθανασίου Κατοπόδη Λευκάδα με delivery στο 26450-22689 και στην Περιφερειακή Οδό Νηδρίου. Coffee Beans. Το δικό σου πρίμιουμ σημείο.
10: Θέλετε περισσότερα χιλιόμετρα και κορυφαίες επιδόσεις? Ανακαλύψτε τα καύσιμα νέας γενιάς Ελίν Κρίσταλ. Στα πρατήρια Ελίν Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης, στην Απόλπαινα και το Βλυχό Λευκάδας, η τεχνολογία των καυσίμων Κρίσταλ της Ελίν φροντίζει τον κινητήρα σας για μεγαλύτερη απόδοση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Ελίν App επιβράβευση κερδίζετε σε κάθε αγορά σας. Στην Απόλπαινα, απολαύστε τον καφέ ή κάντε τις αγορές σας στο μίνι μάρκετ όσο πλένουμε το όχημά σας. Στο Βλυχό θα βρείτε οργανωμένο σούπερ μάρκετ για όλα όσα χρειάζεστε. Για τους λάτρεις της θάλασσας, στη Μαρίνα Λευκάδας φροντίζουμε τον ανεφοδιασμό του σκάφου σας με καύσιμα Ελίν για ασφαλή ταξίδια και στη θάλασσα. Πληροφορίες στο 6974-471547. Τώρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ελίν, Χριστίνα Καβαδά και Μαλακάσης Ιωάννης. Ό,τι έχει σχέση με καύσιμα στο νησί, αφήστε το σε εμάς.

Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.

0: πληβάλλει.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
3: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες.

0: 90,5. Φέτος το καλοκαίρι πάρε τον Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
3: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
4: Ήλιος, θάλασσα, μουσική και ένα κοκτέιλ στο χέρι. Μερικές στιγμές δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν ξεχωριστές. Στο Medusa Beach Bar κάθε μέρα έχει τη δική της καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Καφές, κοκτέιλς, χαλάρωση και απέραντο γαλάζιο. Medusa Beach Bar στην παραλία από τα Μάτια.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
2: Τώρα χαμηλώστε τα φώτα.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Για πάμε το σωστό.
4: Τώρα, τώρα συνεχίζουμε τη μουσική. Λευκάτας 90,5. Ακούστε.

0: ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Που έχει τρελάνει κόσμο.
1: Με έχει τρελάνει ο Λευκάτας.
0: Τρελό ραδιόφωνο, ρε φίλε.
2: Ο Λευκάτας είναι τρελό.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

0: Μα πέντε.
1: Ένα βλέμμα και όλα αλλάζουν. Είναι το στυλ σου, η αυτοπεποίθησή σου. Είναι η γοητεία Άλμα. Άλμα, γυναικεία και ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ σε ένα σημείο για ολοκληρωμένα looks με στυλ κοσμοπολίτικο. Ηρών Πολυτεχνείου με Κωνσταντίνου Τσερέ γωνία, Λευκάδα. Άλμα, upgrade your look.
2: Το μεγαλύτερο διήμερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού είναι εδώ. Η Αδελφότητα Μοναστηρακιωτών του Σωτήρος παρουσιάζει στο Δημοτικό Σχολείο Μοναστηρακίου Βόνιτσας. Τετάρτη 19 Αυγούστου το Δημοτικό Γλέντι παίρνει φωτιά. Γιώργος Βελισάρης.
3: Θα χορέψουμε.
2: Χαρά Βέρα.
4: Να σου πω, να σου πω, να σου...
2: Σπύρος Χιόλος.
5: Έπινα και έπινα.
2: Μαζί τους η Μαρίνα Λαζαράκη, ο Κωνσταντίνος Βελισάρης και στα κλαρίνα ο Σταύρος Ιωαννίδης με τον Μάκη Μπέκο. Και την 5η 20 Αυγούστου η κορυφαία συνεργασία. Ο Θέμης Αδαμαντίδης και ο Άρης Μουκοπέτρος θα βάλουν φωτιά στη νύχτα. Μαζί τους η Ηλιάνα Ζέρβα.
6: Μας αγαπώ και μ' αγαπά.
2: Ο Νίκος Δούρος.
7: Μωρό μου είσαι τρελά.
2: Και στο δημοτικό πρόγραμμα της βραδιάς, στα κλαρίνα, ο Άρης Μουκοπέτρος και ο Βαγγέλης Παντιόρας. Στο τραγούδι, ο Σωτήρης Κούνας. Η Χρύσα Κωνσταντινοπούλου. Και ο Δημήτρης Λάλεζας.
8: Με δάκρυα και πόνο.
2: Τετάρτη 19 και 5η 20 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Μοναστηρακίου. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6972 14 14 14. Μην λείψει κανείς.
9: Τι κάνει μια βραδιά πραγματικά ξέχαστη?
10: Το Κελέτη Μπαρ. Ένας χώρος ιδιαίτερης αισθητικής με εκλεπτισμένη ατμόσφαιρα και premium cocktails για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Συνοδεύστε το ποτό σας με επιλεγμένες προτάσεις snack ή χειροποίητες γλυκές δημιουργίες ημέρας. Κελέτη Μπαρ και για την οργάνωση της εκδήλωσής σας. Καριώτες Λευκάδας. Κελέτη Μπαρ. Εκεί όπου κάθε βραδιά γίνεται εμπειρία.

Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. Λευκάτας 90,5.
3: Ρίξω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: στο τέρμα.
1: Και πού πάμε?
2: Πάμε παραλία.
1: Λευκάτας 90,5.
0: Τον ακούς
1: σε κάθε παραλία.

0: Plus 90,5. Φέτος το καλοκαίρι πάρε το Λευκάτα 90,5 μαζί σου στην παραλία.
1: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ.
2: Κατέβασε το Λευκάτα σαπ και άκουσε το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού.
0: Διαθέσιμο σε App Store και Google Play.
3: Tactical Accounting and Consulting. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Σάντας Γεώργιος, Δήμητρα και Σαράντης. Λογιστική για εταιρείες, επιχειρήσεις, ιδιώτες, συλλόγους, φορολογικές δηλώσεις, μισθοδοσίες και κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε να σας βρούμε και να σας εντάξουμε σε προγράμματα του ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ και Αναπτυξιακού Νόμου. Γερασίμου Φίλιππα 2, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 450 29 620. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας www.sandastactical.com.

Απλό τη γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.

την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Λευκάτας 90,5.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.
5: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Μαργαρίτα. Στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Λευκάτας 90,5. Επιτυχίες μόνο.

0: Το να παίζεις μουσική είναι εύκολο. Το να πουλάς τρέλα είναι Λευκάτας.
1: Ο Λευκάτας είναι τρελός.
0: Λευκάτας 90,5. Τρελαμένος με τη μουσική.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Το ραδιόφωνο που κάνει το αυτονόητο. Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Λευκάτας 90,5. Ακούστε.

0: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα καλά τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Λευκάτας 90,5.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

0: 5 είναι νούμερο 1.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Λευκάτας 90,5.
1: Παίζουν όλες τις επιτυχίες.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και να είναι υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πονάω θα πονάς.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

μπροστά στο κύμα. Πάνω στην άμμο. Το καλοκαίρι είναι. Λευκάτας 90,5. Φέτος το καλοκαίρι τον ακούς όπου κι αν είσαι.

Από την πλωτή γέφυρα μέχρι τη γέφυρα Golden Gate και από το νησί που είναι αλλού μέχρι τη Χονολουλού. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Λευκάτας 90,5. Στο κινητό κατεβάστε το Λευκάτας app.